0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τη αίθουση, όπως είπε, του καθηγητέ κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα βέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: μέλλον τα οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία. Αλλά...
1: Ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα

0: οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: φοβούνται αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τη αίθουση, όπω είπε, του καθηγητέ κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: α πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία. Αλλά...
1: Ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Είπε στου καθηγητέ κτλ.
1: Βέβαια.
0: Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια.
1: Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
0: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τη αίθουση, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Βέβαια. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Θέλουν τα οι νέοι και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία να την.
1: Ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Και, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: κυβερνήσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: Μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: πίτες κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: πίτε κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: Φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Α πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, α πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον οι νέοι.

0: αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και, δε, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, του καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και, και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία. Αλλά
1: ας πούμε σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα, οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
1: Ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα, οι νέοι.

0: το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε, σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.

0: προβλήματα. Θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά.
0: Ας πούμε σιγά-σιγά σε τέτοια ζητήματα. Θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε. Φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι.